Έλα, μπαίνω, ουγλέ! Τι θεία! Ούτε θειάζω! Δε ουγά λε τούτησια! Δε λε κουέα!